Κάθε πίσω μάτι λέγω ότι σου έχει τέλει το φρέσκο με χωρί πίσω με πίσω σου λέγω φόρσε δράτο. Πόρτα σε μετάλ βεντάνα. Πίσω στα παρτίδα ή τρεφή λίγο να πιέσει με το κουαδράδο. Κόντε τρέγα σε κοστό σου λάλτο παρά ένα κοντάκτο χαλό 8-4. Νόε σε νόε σε τέγο γελσέρο νόε νόε 4-63-8-8-7.